0: rejjex u l-frott huma l-aktar l-nies jaħlu, din il-kampanja iffukat fuq modi kif jiġi preservat u msajjar dan l-ikel. Naturalment, dawn huma biss ftit eżempji ta' proġetti stabiliti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Iżda x'qed jagħmlu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea?
1: Fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, isħab privati u pubbliċi diġà qed jiffinanzjaw proġetti biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-ħela tal-ikel u l-bioskart. Il-Belt ta' Milan fl-Italja hija eżempju ta' ispirazzjoni u turija ta' kif inhu possibbli li jibda jinġabar l-iskart residenzjali tal-ikel f'belt kbira u popolazzjoni għolja. B'1.37 miljun persuna, Milan hija l-akbar belt fl-Ewropa li għandha sistema għall-ġbir tal-iskart tal-ikel li tilħaq il-popolazzjoni kollha. Il-belt stabbiliet sistema ta' ġbir ta' skart bibbi b'poros trasparenti għall-iskart mhux riċiklabbli u għall-ipakjar tal-plastik. Bis-saħħa ta' din is-sistema, tim id-dedikat jista' jispezzjona l-basktijiet billi jarhom. Jekk l-iskart ma jkunx isseparat tajjeb, jistgħu jimmultaw lill-binja sħiħa. L-iskema ta' taxxa u rifużjoni fuq il-miżbliet tal-Katalonja hija eżempju impressjonanti ieħor ta' kif awtorità pubblika tista' tippromuovi l-ġbir separat tal-iskart tal-ikel. Il-Gvern Awtonomu tal-Katalonja għamel taxxa fuq ir-rimi tal-bioskart fil-miżbliet jew il-ħruq tiegħu. Lan ta' dan huwa li l-ġbir u trattament tal-bioskart ikunu irħas milli jekk jitneħħa b'mezzi li jagħmlu aktar ħsara lill-ambjent. Mill-inqas 50% ta' dħul iġġenerat mit-taxxa irid jintefaq fuq it-trattament tal-bioskart u tal-iskart residwu, filwaqt li dħul li jifdal jingħata lura lill-awtoritajiet lokali għabbażi ta' kemm jiġbru tajjeb l-iskart tal-ikel b'mod separat.
0: Imma r-reċiklaġġ, għaliex huwa daqstant importanti? Jekk nirriċiklaw il-bioskart, dan jista' jsir materja prima sekondarja. Pereżempju, meta l-iskart tal-ikel jiddikomponi, jipproduċi fertilizzant naturali għall-ġonna u għall-art agrikola. Meta l-iskart organiku jmur fil-ħamrija, dan jiffertilizza l-ħamrija u b'hekk insaħħu tkabbir tal-pjanti. Barra minn hekk, xi kumpaniji jistgħu jirkupraw l-iskart tal-ikel u jibdluh f'biogas permezz tal-proċess tal-fermentazzjoni tal-gas tal-metan. Bis-saħħa ta' dan il-proċess jiġi estratt il-metan li jinħoloq mill-fermentazzjoni ta' prodotti organiċi. Il-biogas estratt ġeneralment jintuża għall-produzzjoni tal-elettriku is-ħana u l-fuel. L-indirizzar tal-ħela tal-ikel huwa priorità ewlenija fis-soċjetà tal-lum għal aktar minn raġuni waħda. Meta nindirizzaw il-ħela tal-ikel, jibqa' aktar ikel għall-konsum mill-bniedem. Jonqos l-impatt ambjentali kawżat mill-produzzjoni u l-konsum tal-ikel u n-negozji kif ukoll il-konsumaturi ikunu jistgħu jiffrankaw il-flus. Bħala konsumaturi nistgħu nagħmlu impatt dirett fuq il-problema tal-ħela tal-ikel billi noqogħdu attenti għall-imġiba tagħna stess rigward l-iskart u qabel ma narmu l-ikel naħsbuha darbtejn. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europa Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα: πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφο σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Alcide Gasperi era un visionario.
4: Alcide Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецолою, дають нам уявлення про Альчіте де Гаспері – політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Альчіде де Гаспері був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Альчіде де Гаспері народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Альчіде де Гаспері переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Альчіде де Гаспері повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Альчіде де Гаспері став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Альчіде де Гаспері був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Альчіде де Гаспері очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспері Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспері був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспері працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі.
3: De Gasperi aveva compreso che per ridare
4: Alcide De Gasperi розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспері підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспері твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспері помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспері. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануймо його доробок і втілюємо його бачення.
3: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
4: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
5: Wer an das Europäische Parlament denkt, hat meist ein bestimmtes Bild vor Augen. Nämlich die Mitglieder des Parlaments, die im Plenarsaal sitzen und über etwas abstimmen. Tatsächlich finden Abstimmungen aber nur einmal im Monat statt. Und zwar während der Plenartagungen. Was genau Plenartagungen sind und wie sie ablaufen, sehen wir uns in diesem Podcast an.
6: Einmal im Monat kommt das Parlament für 4 Tage in Straßburg zur Plenartagung zusammen. Einzig im August findet keine Tagung statt, dafür gibt es dann im Oktober gleich 2. Für jede Tagung wird ein ausführliches Programm ausgearbeitet, die sogenannte Tagesordnung. Zusätzlich zu den Plenartagungen in Straßburg kommt das Parlament außerdem regelmäßig zu kürzeren Tagungen in Brüssel zusammen. Diese werden auch Mini-Tagungen genannt.
5: Im Plenum geht es um die Ergebnisse der Gesetzgebungsarbeit der Mitglieder des Parlaments. Also um das, was sie im Laufe des Jahres in den parlamentarischen Ausschüssen und in den Fraktionen erarbeitet haben. Im Rahmen der Plenartagungen entscheidet das Parlament außerdem mit, wie die politischen Strategien und Rechtsvorschriften der EU aussehen sollen. Und es vertritt seinen Standpunkt gegenüber der Kommission und dem Rat. Die Abgeordneten haben zudem die Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter von Kommission und Rat direkt Fragen zu stellen. Dafür gibt es einen eigenen Punkt auf der Tagesordnung, die sogenannte Fragestunde.
6: Bei den Plenartagungen kann sich das Parlament zu allen Themen äußern, die ihm wichtig erscheinen. Es kann auch die Kommission auffordern, zu einem bestimmten Thema einen Vorschlag vorzulegen. Die Abgeordneten empfangen außerdem regelmäßig Gäste im Plenarsaal, darunter Staats- und Regierungschefs, Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber oder Persönlichkeiten, die sich für eine bestimmte Sache einsetzen.
5: Die meiste Zeit verbringt das Parlament aber mit Aussprachen und Abstimmungen. Abhängig vom Thema und von der Art des Gesetzgebungsverfahrens bieten dabei unterschiedliche Texte die Grundlage. Zum Beispiel parlamentarische Berichte über Gesetzesvorschläge der Kommission.
6: In der Regel diskutieren die Abgeordneten zuerst im Plenum über diese Texte. Wer sich zu einem bestimmten Punkt äußern möchte, kann Redezeit beantragen. Diese ist jedoch sehr kurz. Wie viel Zeit die Abgeordneten jeweils bekommen, hängt davon ab, wie viele Mitglieder des Parlaments insgesamt zu Wort kommen möchten. Abstimmungen sind meist sehr kurz. Aussprachen hingegen können mehrere Stunden dauern, je nachdem, wie viele Abgeordnete sich zu Wort melden.
5: Die Mitglieder des Parlaments sprechen bei den Plenartagungen in der Regel in ihrer Muttersprache. Damit trotzdem alle mitreden können, beschäftigt das Parlament zahlreiche Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Sie übertragen das Gesagte simultan in die anderen Amtssprachen der EU.
6: Auf die Aussprachen folgen schließlich die Abstimmungen. Stimmt das Parlament über einen Text ab, zum Beispiel über einen der parlamentarischen Berichte, dann können die Abgeordneten Änderungen beantragen. Sie können beispielsweise fordern, Inhalte zu streichen oder bestimmte Abschnitte umzuformulieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Über diese Änderungsanträge wird dann im Plenum einzeln abgestimmt. Abschließend steht der gesamte Text mit allen angenommenen Änderungen zur Abstimmung. Das klingt langwierig, geschieht aber ziemlich schnell. Mitunter stimmt das Parlament innerhalb kurzer Zeit über Hunderte von Änderungsanträgen ab.
5: Ihre Stimme geben die Abgeordneten übrigens, anders als vielleicht erwartet, meistens durch einfache Handzeichen ab. Der oder die Vorsitzende der jeweiligen Sitzung stellt das Abstimmungsergebnis fest. Wie Sie sich vorstellen können, dürfen dabei keine Fehler passieren. Im Zweifelsfall fordert der bzw. die Vorsitzende daher eine elektronische Abstimmung, um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
6: Bei Abstimmungen im Plenum ist meist eine absolute Mehrheit nötig, also mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen. Damit das Parlament beschlussfähig ist, muss außerdem mindestens ein Drittel der Abgeordneten anwesend sein. Stellt der bzw. die Vorsitzende fest, dass das nicht der Fall ist, wird die Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben.
5: Nach einer Abstimmung können die Abgeordneten erneut das Wort ergreifen, um ihre Entscheidung oder die ihrer Fraktion zu erläutern. Die Europäische Kommission kann auf die Abstimmungsergebnisse reagieren und eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
6: Natürlich beschränken sich die Plenartagungen nicht nur auf Aussprachen und Abstimmungen. Das Parlament entscheidet im Plenum etwa auch über seinen jährlichen Sitzungskalender, also wann die Sitzungswochen der parlamentarischen Ausschüsse und der Fraktionen stattfinden und noch viel mehr. Auf alle Tagesordnungspunkte einzugehen, würde allerdings den Rahmen dieser Folge sprengen.
5: Die gute Nachricht ist jedoch, dass alle Plenartagungen in Echtzeit auf der Parlamentswebseite übertragen werden. Außerdem sind die Räumlichkeiten des Parlaments auch während der Plenartagungen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Interessierte können sogar auf der Besuchertribüne des Plenarsaals Platz nehmen und die Sitzungen des Parlaments hautnah miterleben. Eine spannende Gelegenheit, mehr über den Ablauf der Plenartagungen zu erfahren und Demokratie in Aktion zu sehen.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: Les mutilations génitales féminines, rien que l'idée nous glace le sang. Hélas, cette pratique barbare est toujours d'actualité. Elle est même beaucoup plus répandue que ce que l'on pourrait croire. On ne connaît pas le nombre exact de filles et de femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines, mais l'UNICEF estime qu'elles seraient au moins 200 millions dans 31 pays disposant de données. Par ailleurs, chaque année, environ 4 millions de filles risquent de subir cette pratique. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous nous pencherons sur les mutilations génitales, une pratique barbare qui concerne les femmes et les filles et à laquelle le Parlement européen souhaite mettre fin.
8: Qu'appelle-t-on au juste mutilation génitale féminine ? Ces pratiques comprennent tout acte visant à altérer ou à léser intentionnellement les organes génitaux féminins pour des raisons non médicales. Les personnes qui les pratiquent invoquent souvent des motifs culturels, religieux ou sociaux, et les victimes sont généralement des filles de 0 à 15 ans. Sans surprise, ces mutilations peuvent avoir de graves conséquences immédiates et à long terme sur la santé et le bien-être des victimes, sans présenter aucun intérêt sanitaire. Les mutilations génitales féminines sont surtout répandues en Afrique ainsi que dans certains pays du Moyen-Orient et d'Asie. Mais elles sont aussi pratiquées plus près de chez vous que vous ne l'imaginez, puisque l'on rencontre des victimes, ou des victimes potentielles, dans au moins 16 pays de l'Union européenne. Il n'existe malheureusement aucune statistique officielle de l'Union sur le nombre de cas en Europe. Une chose est sûre toutefois, des millions de filles et de femmes sont encore en danger. Certes, au cours des trois dernières décennies, une diminution globale des mutilations génitales féminines a été observée, mais elle ne concerne pas tous les pays et elle ne progresse pas au même rythme partout.
7: Les Nations Unies ont qualifié les mutilations génitales féminines de pratiques préjudiciables qu'il faut éradiquer totalement d'ici à 2030. Elles ont ainsi fait du 6 février la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines et s'efforcent de sensibiliser l'opinion publique au sujet de cette pratique néfaste. Mais les Nations Unies ne sont pas les seules à agir. Le Conseil de l'Europe participe lui aussi à cette lutte. En 2017, il a adopté la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Ce traité est le premier à reconnaître l'existence des mutilations génitales féminines en Europe. Il fixe un certain nombre d'obligations pour prévenir et combattre cette pratique et apporte un soutien aux victimes. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Regardons de plus près ce qu'a accompli l'Union ou ce qu'elle projette de faire au niveau législatif et stratégique.
8: La politique de l'Union en matière de mutilation génitale féminine ne laisse aucun doute quant à la nature de cette pratique. C'est une forme de maltraitance des enfants et de violence fondée sur le genre que l'Union s'est engagée à éradiquer. Cette pratique viole en outre toute une série de droits de l'homme, comme le droit à la santé, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la vie, dans les cas où la procédure entraîne la mort. Ces droits essentiels sont ancrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si l'on ajoute le facteur de la migration à cette équation, le phénomène devient encore plus difficile à surveiller. Chaque année, quelques 20 000 femmes et filles originaires de pays pratiquant ces mutilations demandent l'asile dans les États membres de l'Union, et l'on estime qu'environ 1 000 demandes sont directement liées à ces mutilations. Ce chiffre n'a cessé d'augmenter depuis 2008. La directive de l'Union sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile mentionne spécifiquement ces victimes comme étant parmi les plus vulnérables.
7: Il est sans conteste primordial de protéger les victimes potentielles, mais qu'en est-il des personnes qui ont déjà subi ces mutilations? Si l'Union européenne ne dispose pas encore de dispositifs juridiquement contraignants pour protéger les femmes des violences, il existe tout de même un certain nombre d'instruments pertinents dans plusieurs domaines. La directive sur les droits des victimes impose par exemple de fournir des services de soutien aux victimes de violences, y compris aux victimes de mutilations génitales féminines. L'objectif ultime est de faire évoluer les mentalités au niveau local de manière durable. C'est en effet la seule manière de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces pratiques. Certes, l'Union intègre la lutte contre les mutilations génitales féminines dans tous ses domaines d'action, mais la plupart des mesures urgentes nécessaires pour y mettre un terme sont du ressort des États membres, tout particulièrement pour ce qui est de poursuivre les auteurs de ces actes. Les mutilations génitales féminines sont désormais passibles de poursuites en vertu du droit national dans tous les États membres et elles sont jugées soit comme un crime à part entière, soit comme un dommage ou un préjudice physique. Toutefois, en raison de la nature même de ces pratiques, très peu d'affaires sont portées devant la justice. Le Parlement européen plaide depuis 2001 en faveur de la poursuite des auteurs de ces agissements. Et ces efforts n'ont pas été vains. Aider les pays de l'Union à poursuivre les auteurs est désormais une priorité de l'Union européenne.
8: Le rôle joué par le Parlement dans la sensibilisation à ce phénomène, notamment grâce aux travaux de sa Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, a été décisif pour mettre la lutte contre ces mutilations en tête des priorités internationales. Pour éradiquer ces pratiques d'ici à 2030, une approche en trois volets est nécessaire. Prévention, protection des victimes et poursuite des auteurs. Il reste un long chemin à parcourir, mais le message a le mérite d'être clair. Tolérance zéro pour les mutilations génitales féminines. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
9: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be exploring an important topic: how to find reliable sources and recognise official information from EU institutions, especially at a time of misinformation. With the European elections coming up, it's so important to be well informed about the candidates and policies and the important issues at stake. However, the internet is full of misleading information, making it challenging to separate fact from fiction. Today, we'll explore some strategies to navigate the information landscape effectively. Let's start by talking about why it is so important to find reliable sources. Misinformation can influence our perceptions and our decisions, especially when it comes to voting. The European Union is a complex entity, and understanding how it works requires accurate information. In general, when looking for information online, our first reflex is to type keywords into a search engine. This isn't a bad idea. However, keep in mind that the first search results are not necessarily the most reliable sources. They are often the most visited web pages, or they are simply sponsored. One key strategy to identify reliable sources is to go straight to the official websites of European institutions. These websites provide accurate, up-to-date information on policies, legislation, and the roles of EU institutions. The primary official website of the EU is europa.eu. Here, you can find a wealth of information directly from the source. How can you recognise official EU websites? Well, first and foremost, the domain names of official EU websites end with europa.eu. Furthermore, they are always available in all the official EU languages and mention other EU institutions or channels at the bottom of the webpage. Facts and figures on EU websites are always checked and verified with scientific sources and statistical institutions. Another tip is to look for official social media accounts verified or managed by the European institutions. These accounts often share reliable updates and clarifications on important issues. Verified accounts usually have a blue tick next to their name, indicating that they are authentic. In addition, consider visiting the official websites of political parties and candidates taking part in the European elections. These websites often outline their programmes and policy proposals in detail, helping you to make informed comparisons. It's also essential to cross-check information from multiple sources. If a particular piece of news seems alarming or controversial, verify its accuracy with reputable news organisations or fact-checking websites. Lastly, be cautious of information shared on social media. While social media platforms can be very useful for connecting with others and staying informed, they are also potential breeding grounds for misinformation. Always verify the source and author before sharing or believing information published on the internet. To summarise, finding reliable sources in the lead-up to the European elections is a crucial step in making informed decisions. By accessing official websites, verifying information from multiple sources, and being critical of what you see online, you can navigate through the noise of misinformation and arrive at well-founded conclusions. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.